Αλέση, Μιγελ Βουστέλο, Γιάκο Πέριθ, Ναγιάρα, Μάρκος Πομάρης, Ορκα Ντομίνγκεθ, Γεσμίνα Οτέρο, Χωσεβάθ, Δίγη Χωσίνιο, Κακόβο Μουνίθ, Άλλης Ερμίδας, Αρίτα Μίγκεθ, Γκρουπ Πολλας Βέκας και τα εννοβίδα την